0: ξέρει, ούβα ε. Καλά, ο Σύρουμ Σύρουμ. Πρωί, έντεμ ράδιο σε χιτόδι, από Μακεδονία.
1: Βασμίε, ούβα, δίνω.
2: Εμ, λόγου μία μιό.
0: Κάναλ, Σύρουμ Σύρουμ.